Καλέπτη μαζί, baby. Καζέτα προδούζε. Ελκεπέτε ελπερδέο. Για τους αγούρα, λοπούρα.